Εσύ και παρακουβούρουκάσι πόη δι βάκα, πόη δι βάκα, εία τώρα που χέκουδιε του νιάμπι του ήμου κούρου περέρε, εσύ ανάει κασί, είναι μου νιένα κουχοκοκά, πόδι νονάκο μορουβέδε ρουέτου, γκες καντίκο μα κούρου περό, χάικα κουκούκου τέρα, χωπίντου κακέκου να κουτήρα, και χεδιούα, και χεδιούα, χάικου ρε τέρα ήκου γιούβα, ήκου ρίκα νιθαγκα υπάραιο ήκο χανού χαμουέα, να είναι πάρε βένε υπάραιο ή, Φίκα εδί αιχήμα νιάμπι. Το κακέν και μαπούν πέρον πέπο διάρο εσυγκέπι εδί αδί μαντόρο πόμ Ναμίμπια όκο τσάκα τσάκα. Δι τέντε έρα να κουνα κουδί γιούβα και τουνα κουδί γιούβα. Καμάνα να καμάνα να κουνα κουία αδί να κουία. Εσύ μου είμαι εδώ τούγκα μου να κακαρακέχω μαβουίνο τέντε έρα. Νόμουμε ο ούσο ο κάρα κοντού να κάρα κο ουδίκο και εγγένο κομικούντα τα κάρα μου κουμπαντί τόκερα ντάνι νομβούρα να κουτώβα δεκα κουρόκα μου μικούντα ήρα κάρας να χάρνταπ μβούρα κουνα κουμπτάτε ένα κάρος κουκόνα κάρο αρόκε μου μικούντα ο μαχέκε νομικούντα δήμου έδα κάρα μου κάτσι κοντι τούγκα ντάνι να μου κάρα γανι μου κάρε μου με ντάνι νο μακέρε κέσε κουμάγκο άμουια κουμπαρδε του κουρβία μα βουίνο τεντερερά νομούμε νο μακέρε κέσε Οκουνό μβούρα ο μουκούρου, κούρα κουμουτά τερά σγανιά ρόκε, που είχα και εγώ γιο δικούρου βία, μου κούμα ο δικούρου βία. Μου πέπω να καπούγκα, ο ουα ο τεντερέρα, ο τεντερέρα μου μπούντα, τι το κερά, ο ιέντε μου κούμα τζίβα. Μάκτσα καιρό, ο ιένιου, νο ουτέντα, μα. Ακάσαντ. Μαγκούμπι, κουδικούρου βία, τζαμπάε. Γανιά κτούρε πασόκ θιάρε μινούτε δινέ, κουβίρι δε δικούμι νε δοφότζι. Ακαίου και απασόκ απίτε, μινούτε μακούμα βάνο κουόκο νο μινούτε οφότζι, κουβίρι δε κουόκο κουθετέγγι ιούα. Ακά κτούρε κάρο πασόκ απίτε, μινούτε μακούμα βάντι νο κουόκο νο ηχάτου, κουβίρι δε του δε δικούμι νο δοφότζι, κουιάνε κουθί κουκέχον. Εσύ μακώνε κυθό αντζίπο, εσύ γάιντε κάρε κοντι τέντερερα. Νόμου σιούι, νόμου πέπο, ντάνι νόμα κέρε και εσέ. Κουμικούντα τα κάρα μου κούμα, ιέντε κάτε μου κάτσι κοντι τούγκα. Γάνι κου κάρε δι τέντερερα, νόμου σιούι, νόμου πέπο, σιό πούγγε, ου ούνα κουιέντα νόμα κέρε και εσέ, μου κούμα ο δι τούγκα, ιέντε κάτε μου κάτσι κοντι τούγκα. Σκοκά μου πέπο, κόνε να κουκουνό, να κακου κουπουρέκο, εντε γάνι να κακου κουπουρέκο. Και του να κάρα δι τέντερα και εγγενόμ. Ano makuchakiro yenye no utenda madoropa o kuchaka chaka. Arandesi ihatu katidikumi no kuoko. Aranos kuoko no ihatu karidikumi no kuoko no ihatu. Arweb dikumi kache makuma wadi. Aus dihonyi karidikumi no ihatu. Beite pos dikumi no thofoche karamakuma wadi no iwadi. Enana dikumi karamakuma wadi no ne